0: Καλησπέρα σε όλους. Βάλτε ένα καφέ ή ένα ποτήρι κρασί. Όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στη κουζίνα ή στο δρόμο, μόνοι σας ή και με παρέα. Ελάτε να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Αν αυτή τη στιγμή περπατάτε στη Lonsdale Street, μετά από την ελληνική κοινότητα, ή αν γυρίζετε από τη δουλειά, αν μόλις βάλατε τα παιδιά για ύπνο, αν είστε μόνοι στο σπίτι, αν βρισκόσαστε μέσα σε ένα φορτηγό και αν είστε στη κουζίνα που μυρίζει ο ελληνικός καφές, έστω και τέτοια ώρα, αυτή η εκπομπή είναι για σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Monday Greek Project μαζί, κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10 στο 3CR 855 AM και ανοίγουμε ένα ελληνικό τραπέζι στον αέρα και ένα τραπέζι με μνήμες, τραγούδια, ιστορίες, φωνές και ανθρώπους. Και απόψε, ποιος είναι στο τραπέζι μας, για πρώτη μας συνάντηση, έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που σας κράτησε την ελληνική φωνή και την παράδοση ζωντανή εδώ και πάνω από 38 χρόνια. Τον άνθρωπο που με τόσα χρόνια συνδέθηκε με το Monday Greek, που το υπηρέτησε με συνέπεια, με ψυχή και αγάπη και τώρα που παραδίδει σαν πολύτιμη σκυτάλη, το παραδίδει. Καλώς ήρθες στο τραπέζι μας, Βασίλη.
1: Κώστα, καλώς σε βρίσκω και είναι χαρά που κάθομαι απέναντί σου και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι στους φίλους και αγαπημένους μια άλλη ιδιαιτερότητα με τον Κώστα Βασιλείο.
0: Βασίλη, είναι μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση που είμαστε εδώ μαζί απόψε, γιατί θα ήθελα να αρχίσουμε απλά ανθρώπινα και όταν κοιτάς πίσω σε αυτά τα 38 συν και πλέον χρόνια, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στην καρδιά? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε κράτησε πιστό σε αυτή τη διαδρομή κάθε Δευτέρα βράδυ? Ήταν η φωνή της πατρίδας, η ανάγκη της επαφής με τον κόσμο ή κάτι πιο προσωπικό που μεγάλωνε μέσα σου με τον καιρό?
1: Τα αισθήματα και η αγωνία ήταν μεγάλη, Κώστα. Ήταν μια συγκυρία τότε των εποχών που χανόταν η ελληνική φωνή. Έτσι με το θείο Μάρκο που με έφερε εδώ στο σταθμό ξεκίνησα και με πολύ αγάπη να παραμείνει η ντοπολαλιά, να παραμείνουν τα ήθη και έθιμα της πατρίδος από διάφορες γωνιάς του τόπου, με παραδοσιακά τραγούδια, με λάκτισμα ας πούμε, χωρίς να ανταπεξερθούμε σε δυσκολίες ή σε φιλοσοφικές διαθέσεις θα έλεγα, απλά δημοτικά και όμορφα.
0: Και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια φαντάζομαι πως είχες ζήσει και πολλές στιγμές. Ναι. Και όταν λέω στιγμές, άλλες εύκολες, άλλες συγκινητικές, άλλες αστείες, άλλες βαριές. Υπάρχει καμιά στιγμή που θυμάσαι ακόμη καθαρά σαν να ήταν χθες?
1: Θυμάμαι τη μεγάλη στιγμή που είχα επικοινωνήσει με τον Κυριάκο Διακογιάννη από ένα του βιβλίο που είχα διαβάσει κατά τύχη ένα βράδυ. Μου πήρε 3 νύχτες να το τελειώσω και έκανα ας πούμε μια μεγάλη επαφή βρίσκοντας τον άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει «Οι σκυλάνθρωποι», το καλύτερο βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη. Εν τω μεταξύ δέχθηκε να μου μιλήσει λέγοντάς του την αλήθεια ότι εγώ του λέω «Κυριάκο, δεν είμαι δημοσιογράφος, απλώς ένας που σκαλίζει τα χέρσα χώματα για μια καλύτερη σοδιά, για 1 κιλό ντομάτες για το συμπάρικο και μια χούφτα σκόρδα».
0: Και πάντοτε ενημέρωνες και το κοινό.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Μετά είχαμε τον... έναν άλλο καθηγητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Είχαμε έναν δημοσιογράφο, τον Δημήτρη, ο οποίος πέθανε πολύ νωρίς, 45 ετών. Ένας καταπληκτικός δημοσιογράφος. Ο Δε Σαράντος Καργάκος ήταν το κάτι άλλο και τελευταία περπάτησε στην Ινδία στο τελευταίο του ταξίδι για να γράψει το τελευταίο του βιβλίο εκεί που περπάτησε ο Μέγα Αλέξανδρος.
0: Α,
1: ναι. Και πέθανε πολύ σε μεγάλη ηλικία και τον χτύπησε ο καρκίνος, αλλά ήταν μια ιδιοφυΐα, μια ανωτερότητα ανθρωπιάς, Κώστα. Αυτοί οι άνθρωποι με είχαν συγκινήσει πάρα πολύ και είχα και τη μεγάλη χαρά και την τιμή να συναντήσω τον κύριο Διακογιάννη προσωπικά στην Αθήνα και ένα μεγάλο Σάββατο φάγαμε από τις 9:30 το πρωί μέχρι ώρα 4.
0: Στιγμές που δεν μπορεί να ξεχάσει.
1: Δεν ξεχνιόνται καθόλου.
0: Μπράβο. Και αυτό μας φέρνει, μια που είπες για τον Μέγα Αλέξανδρο και ταξίδια και τα λοιπά. Από ό,τι καταλαβαίνω είσαι από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία και θα μας μιλήσεις, για πες μας λίγο για εκείνον τον Βασίλη πριν έρθει στην Αυστραλία. Για το χωριό του, τα Πετροκέρασα, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κοντά στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική.
1: Το χωριό το λέγαν παλαιά Ραβνά, δηλαδή είναι σλάβικο όνομα, αλλά όπως έχουν οι δύο ερευνητές, ο Μιχάλης Καρτσιώτης και ο Θανάσης Οικονόμου, είναι από μια λέξη καλά βουνά, Ραβουνά, καλά Ραβνά, καλά βουνά. Και δώσαν αυτό το όνομα. Αλλά μετά, ας πούμε, που έγινε η καταστροφή και κάηκε το μισό χωριό, οι γεροντότεροι εκεί πέρα βάλαν σε μια υποψηφιότητα για να ονομάσουν το χωριό Πετροκέρασα, μιας και έχουμε πολλές πέτρες και πολλά καλά κεράσια.
0: Οπότε η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο νου όταν λες το όνομα του χωριού σου ποια είναι?
1: Είναι
0: οι πέτρες ή τα κεράσια ή και τα δυο?
1: Τα κεράσια θα πω ως επιτοπλίστων. Είχαμε ένα κομμάτι χωράφι περίπου 1,5 στρέμα, όλο κερασιές, και όταν πήγαμε να τα μαζέψουμε σχεδόν είχαμε μάσει 6 κάσες. Λέει ο πατέρας ο Μακαρίτης, λέει, Χαρικλία, γρήγορα τα άλογα, φεύγουμε, έρχεται καταστροφή. Και πράγματι ήρθε ένα σύννεφο, Κώστα, από Νογουέι. Το νερό που έριχνε ώσπου να φτάσουμε στο χωριό φορτωμένα, ας πούμε, με τα κεράσια και τα άλογα, εγώ έτρεμα για 5 μέρες, δεν μπορούσα να συνέρθω από το κρύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν μια καταστροφική βροχόπτωση, άσε που κατέστρεψε και το υπόλοιπο, τα κεράσια και όλα αυτά, αλλά και εμένα με είχε αφήσει στο κρεβάτι για μια εβδομάδα.
0: Μπράβο. Και τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια εκεί πέρα, τους ανθρώπους δηλαδή, τα σπίτια, τις αυλές, τα καλοκαίρια, τις φωνές?
1: Γενικά ήμασταν δύο ομάδες, η κάτω Τούμπα και η υπόλοιπη εμείς γειτονιά, τα Γιαννάδικα και τα Κεριαζάδικα. Παίζαμε χιονοπόλεμο, χωριζόμασταν στις δύο ομάδες, αλλά στο τέλος, ας πούμε, της όλης αυτής με τα μαλώματα και τις αγωνίες ήμασταν πάντα φίλοι και αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο τρόπος που οι μεγάλοι προσέχανε την κάθε κατάσταση. Η μανιά, η παπαδιά, η γιαγιά μου ήταν παπαδιά, τον παππού δεν τον πρόλαβα, εγώ ήταν παπάς, έλεγε «Μη συμβάλλει η μοίρα». Και κάνεις καμιά φασαρία, τσακίστηκαν ένα τζαμ να μην έρθει στο σπίτι.
0: Το θυμάσαι απ' έξω και ανακατοτά.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει κάτι που σου έχει μείνει, ας πούμε, από την καθημερινότητα, που έχει μείνει σαν άρωμα, όταν ένα άρωμα...
1: Κοίτα, γενικά μένεις. Η ζωή ήταν, όταν ειδικά πηγαίναμε στο βουνό, έφτιανε ο πατέρας μου καρναρές, έφτιαναν τα ξυλοκάρβουνα. Εκείνο το ξενύχτη στο δάσος με τις κουρελούδες και με τα στρώματα, με λίγο ψωμί, λίγες ελιές και λίγο χοιρινό,
0: ναι.
1: Ώσπου να κόψουμε τα ξύλα, να ετοιμάσει ο πατέρας το καμίνι, να φτιάσει τις καρναρές, να τις βάλει φωτιά, ήταν το κάτι άλλο, μια μεγάλη αγωνία, ένα θαυμάσιο γεγονός. Και περιμέναμε όταν έβγαινε το άστρο της αυγής περίπου στις 4:30 με 5 ώρα τα χαράματα, έλεγε ο πατέρας, τώρα θα φέξει, θα βγει η μέρα.
0: Ναι. Τα περιγράφεις τόσο όμορφα, με κάνεις να βλέπω μια εικόνα μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ πώς ήταν το χωριό σου εκείνα τα χρόνια?
1: Το χωριό ήταν πολύ καλά, ήταν πραγματικά αγαπημένο με τα πανηγύρια του, με τις δοξασίες, αλλά είχαμε μια... θα έλεγα μια καινοτομία, ένα συνεταιρισμό, το οποίο ας πούμε ο συνεταιρισμός ήταν τόσο αγαπημένος και όταν ερχόταν οι εμπόροι για να σπάσουν τιμή των καπνών, δεν σπάναμε τιμή αν δεν παίρναμε την τιμή που ζητούσε ο σύλλογος εκεί της Γεωργικής ας πούμε του χωριού. Ήταν όλοι ανταμωμένοι. Εμείς παίρναμε περίπου 37-38 δραχμές το κιλό και άλλα χωριά της τα παίρναν με 7-8 δραχμές ή πολλά τα καίγαν τα καπνά με μία δραχμή το κιλό.
2: Ναι.
1: Ήταν μεγάλη φασαρία. Και είχαμε τα πανηγύρια, είχαμε το πανηγύρι και είναι ο προστάτης του χωριού προφήτης Ηλίας. Έχουμε το εξοκλήσι της Παναγιάς.
0: Οπότε θα ήταν τώρα πρόσφατα.
1: Ναι, έχουμε το εξοκλήσι της Αγίας Τριάδος, το εξοκλήσι του Αγιάννη. Βλέπεις το χωριό είναι λίγο θρησκόληπτο θα έλεγα και έχουν μεγάλη συνεργασία με τους Αγιορείτες, με το Βατοπέδι και τη Μονή του Ξηροποτάμου. Και φέρνουν κάθε Πάσχα τον Τίμιο Σταυρό.
0: Είναι κοντά στο Άγιον Όρος.
1: Είναι κοντά στο. Ναι. Δηλαδή κοντά λέγοντας ας πούμε 5-6 ώρες. Τέλος πάντων. Πήγαιναν τότε με τα μουλάρια η επιτροπή. Βγάζαν μια επιτροπή τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο. Τους πηγαίναμε μερικά δώρα και μας στέλναν από εκεί μετά οι Αγιορείτες τα λευτόκαρα, τα λεγόμενα φουντούκια. Και φέρναν τον Τίμιο Σταυρό τη μεγάλη, την Κυριακή των Βαΐων και καθόταν όλη τη μεγάλη εβδομάδα στα Πετροκέρασα, κάνανε δεήσεις, ευλογούσαν τα σπίτια και λοιπά και λοιπά, ψέλανε στην εκκλησία. Ήταν κάτι, ερχόταν κόσμος από όλα τα μέρη, δηλαδή εκείνη την ημέρα των Βαΐων μπορούσε να έχει και 5-6 χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι. Και τι είχε εκεί που σε σημάδεψε πιο πολύ και το έφερες, σε ακολούθησε ως εδώ.
1: Ναι, με ακολούθησε γενικά η όμορφη νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν είχαμε ας πούμε ξεχωριστές, είναι ο Κώστας, δεν τον μιλάμε, είναι ο Μιχάλης ο Καμπανάς, δεν τον μιλάμε, είναι γιος του Προέδρου. Δεν είχε τέτοια πράγματα, ήμασταν όλοι ανταμωμένοι. Ειδικά ήμασταν μεγάλοι φίλοι με τον Μητροπολίτη τώρα που είναι στην Καβάλα και έξω εκεί στη Δράμα, ο Μητροπολίτης Παντελεήμων λεγόταν Μιχάλης Καλαφάτης, είχαμε μεγαλώσει μαζί μας στα ίδια ηλικία. Αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε με δώσανε μια ιδιαίτερη χαρά θα έλεγα ας πούμε. Και αυτό, είχαμε καλούς ανθρώπους, είχαμε και έναν στρατηγό Ιωαννίδη ο οποίος ήταν τότε με τους πολέμους, με τους Βαλκανικούς πολέμους, με τη Μακεδονία. Αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε δώσαν μια μεγάλη δύναμη θα έλεγα ας πούμε και συγκατάθεση στο χωριό να επιβιώσουμε.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο επίτευγμα ήταν όταν το 55-56 ο Γιώργος ο Καμπανάς ζήτησε από το Δήμαρχο Πολυγύρου να μας δώσουν 18 μέτρα σωλήνες. Και λέει καλά ρε Γιώργη εσείς ζουρλάθηκετε στα ραβνά. Λέει δεν ζουρλάθηκαμε, θα φέρουμε νερό. Και φέρναμε νερό και φτιάσαν υπονόμους τότε ας πούμε το σκάψιμο και είχαμε νερό στα σπίτια από το 56-57 σε 2 χρόνια το είχαμε τελειώσει. Ήταν ένα καταπληκτικό έργο.
0: Ναι. Αλλά μετά ήρθε η ώρα και να φύγεις, η απόφαση
1: δεν,
0: για να φύγεις.
1: Δεν έφυγα αμέσως μετά, πήγα σε ένα σχολείο, έκανα 4 χρόνια γεωργική σχολή, εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά βλέπεις
0: ως
1: η ανθρωπιά
0: εργάστηκες ως
1: είχε πάρει τέλος. Ορίστε.
0: Εργάστηκες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1: ναι.
0: Ως τι?
1: Γεωργοτεχνίτης. Τους λέγανε ας πούμε πειραματιστές σε πειράματα ας πούμε και τέτοια πράγματα. Ήμασταν στο αγρόκτημα Θεσσαλονίκης το οποίο ας πούμε είναι περίπου 4-5 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στη γεωργική σχολή τη λεγόμενη. Είχε μεγάλη αμπελουργία, είχε κερασόνες, είχε τη λεγόμενη παλμέτα στις σαχλαδιές όπως είναι η παλάμη και παίρνει περισσότερα δέντρα. Είχαμε τα ροδάκινα, ήταν ο Νίκος ο Σπάρτσης, ήταν πολλοί καθηγητάδες οι οποίοι ας πούμε είχαμε μετά τον κήπο της ανθοφορίας με τα μεγάλα τριαντάφυλλα, ο Νίκος Κανταρτζής αλλά ο καθηγητής αυτός δεν μπορούσε να μιλήσει, μιλούσε τσιβδά. Και θα παρακάτω και εγώ τον απήντησα στον ίδιο τρόπο και νόμιζα αυτός ότι είμαι και εγώ τσιβδός. Αλλά εγώ πήγα να τον ειρωνευθώ μετά, όμως του ζήτησα συγγνώμη, του λέω κύριε καθηγητά, του λέω σας ζητώ συγγνώμη. Μου λέει δεν πειράζει Βασίλειε, του λέω να σε πάντα καλά.
0: Και ήταν εύκολη μετά η απόφαση που πήρες, για πότε πήρες την απόφαση?
1: Η απόφαση, θα σου πω, πήγα στο στρατό, τελείωσα το στρατιωτικό, υπηρέτησα στο βαρύ πυροβολικό στη Θήβα και όταν ορκιστήκαμε μας μεταθέσανε...
0: Οι λεγόμενοι μαυροσκούφιδες είναι?
1: Όχι,
0: αυτοί.
1: Άλλοι είναι μαυροσκούφιδες. Αυτό είναι απλώς βαρύ πυροβολικό. Είναι σχέτη, χακί, όλο χακί. Μας μεταθέσανε στο Κιλκής. Όταν ήρθαμε στο Κιλκής νύχτα με το τρένο...
0: Στα σύνορα.
1: Στα σύνορα, ας πούμε, εκεί πέρα στην πόλη, ας πούμε, στο στρατόπεδο 166 βαρύ πυροβολικό, ο επιλοχίας αντί να μας δώσει ξηρά τροφή και κρεβάτια να κοιμηθούμε, μας έλεγε κουτόπουλα, μας έριξαν καλαμπόκι και μας πήγαν στο πειθαρχείο. Του λέω, αγαπητέ, λέω, κύριε Δεκανέα, του λέω, αυτό που κάνεις, λέω, είναι λάθος. Έλα ρε στραβάδι που θέλεις και τροφή να φας εσύ τώρα στον Παλαούρο. Του λέω στον Παλαούρο μπορεί να πάμε, αλλά την αυριανή μέρα είσαι στην αναφορά. Πράγματι βγήκαμε το πρωί αναφορά, ήταν ο λοχαγός Κωνσταντίνος Μακρύς στην πυροβολαρχία τη δικιά μας και λέει τι συνέβη, του λέω Βασίλης Παπαϊωάννου, οδηγός Ρεμουλκού 166 αυτό και αυτό. Τον λέει έλα στο γραφείο 20 μέρες φυλακή. Ο νόμος λέει ότι εφόσον ήρθαν οι άνθρωποι από μετάθεση τους δίνουμε ξηρά τροφή, δύο κουβέρτες και θάλαμο να κοιμηθούν. Και την επόμενη το πρωί θα γίνει αναφορά, θα τους δώσετε το όπλο, θα τους δώσετε ας πούμε το γελιό, τα απαραίτητα. Αλλά αυτά δεν συνέβησαν, ήταν άνθρωπος... Και τελευταία γίναμε φίλοι γιατί είχα μια βαλίτσα ξύλινη, μέσα είχα τι είχα, είχα τετράδια, κόλλες, χαρτοφάκελα και έγραφα σε μια πυροβολαρχία από 120 στρατιώτες, καθόμουν και τους έγραφα τα γράμματα στους πατεράδες τους, στις μανάδες τους. Και μετά πήρε το λεωφορείο αξιωματικών, πέρασα πολύ καλά, δεν πήγα Σκοπιά Κώστα.
0: Μπράβο, δεν έπεφτανε εύκολα οι φυλακές?
1: Κοίτα, φυλακές δεν είχε μετά. Δηλαδή είχαμε ένα διοικητή Δουλγυρίδης Δημήτριος, ο οποίος δεν τιμωρούσε ποτέ φαντάρο μπροστά σε ολόκληρη τη μοίρα. Αν έκανες ένα παράπτωμα, σε έλεγε κύριε Βασίλη Παπαϊωάννου, ελάτε στο γραφείο. Και σε τιμωρούσε εκεί, δηλαδή προσωπικά, χωρίς να σε θίξει μπροστά στους υπόλοιπους φίλους ή φαντάρους. Αυτό ήταν ένας καταπληκτικός μορφωμένος άνθρωπος.
0: Ναι. Αλλά και εσύ δεν πέρασες τόσο άσχημα ούτε ως φαντάρος ούτε...
1: Πέρασε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και τι σε έκανε να φύγεις και να έρθεις, να πάρεις το δρόμο για την Αυστραλία τότε?
1: Σωστά. Θα σου πω. Εργάστηκα μετά στη Βασιλική Πρόνοια. Στο σπίτι του παιδιού εργάστηκα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής για ένα χρόνο. Εκεί ήμουνα υπεύθυνος για την γεωργική, ας πούμε, κατάρτιση των αγροτών. Είχα μάθει και ορισμένα πράγματα της ζωοτεχνίας και αυτά, και θυμάμαι όταν Μπαρμπαμίσου το Μλάρ έπεσε κατά εις, του έβαλα μια ένεση στο λαιμό και σηκώθηκε. Αυτό έπαθε το λεγόμενο κολικό. Όταν το ζώο κουραστεί και το ποτίσεις αμέσως με κρύο νερό, δένει το άντερό του, παθαίνει κολικό και μπορεί να ψοφήσει. Εγώ το ζώο αυτό το γλίτωσα. Με πήραν στα χέρια, η θιά Διαμάντο έφτιασε μια πίτα, ένα ταψί θεόρατο. Τρώγαμε δύο μέρες πίτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο... Αγάπησα τα παιδιά. Στην αρχή, ξέρεις, είχαν ένα κόμμα τα παιδιά, δηλαδή μια δική τους οργάνωση. Δηλαδή δεν με δίνει σημασία. Και εγώ μετά τι έκανα, έκοψα κι εγώ ένα πατελόνι όπως είχαν αυτοί, ξεσχισμένα πατελόνια, ξυπόλυτος, καθόμουν σε ένα πεζούλι και κουνούσα τα πόδια μου όπως κάναν κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Και λέει ο αρχηγός, λέει γιατί τα φτιάνεις αυτά? Λέω τα φτιάνω αυτά για να ανταμώσουμε. Και πώς θα ανταμώσουμε? Να λέω, εσείς θα έρχεστε στο σχολείο, θα σας μαθαίνω τραγούδια, θα σας μάθω χορούς, ξέρεις κουτσικέλες, δηλαδή φιγούρες, και κουτσικέλες ξέρω και από όλα τα ξέρω. Τελικά λοιπόν...
0: Και ήσουν καλός χορευτής.
1: Ναι, ήμουν καλό. Είχα μάθει τότε στη σχολή με τον καλύτερο χοροδιδάσκαλο και τη Μέρη Σουίδου, μια ηθοποιός. Δε ο Στάθης Μεταλλινός ήταν ο άνθρωπος που χόρευε, που λέμε, με το χαρτομάντιλο. Mm-hmm. Γιατί βλέπεις στα χωριά, κρατάς κολόρε, σου δίνει να μαντήσεις πέσεις την ομοπλάτη για να χορεύει. Ήταν κάτι πράγματα τα οποία, ας πούμε, με έχουν μείνει. Δεν τα έχω ξεχάσει, δεν τα έχω αφήσει όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές τις αγωνίες των ανθρώπων, των συμμαθητών. Είχα πάρει μια καλή σειρά με τη Μανιά την Παπαδιά και την έλεγα, καλά ρε Μανιά, εσύ δεν πήγες σχολείο, δεν βλάβει καλό αν πήγα εγώ σχολείο ή όχι. Εσύ θα ακούσεις, λέω εγώ. Μετά μου είπε, με έκανε μια ερώτηση, μου λέει, έχεις Θεό, πώς δεν έχω. Κουλουκίθια μου λέει, αν δεν έχεις, μου λέει, χαμοθεό εδώ κάτω στη γη, άνθρωπο να σε βοηθήσει για οτιδήποτε, ξέχα τον ουρανό, ξέχα τους πάντες. Καλά λέω, εσύ Παπαδιά, αυτά μου τα δίδεξε ο παππούς ο Γιάννης. Κρίμα μου λέει που πέθανε νωρίς και δεν το συνάντησες, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών. Και είχε μια ιδιαιτερότητα στη φωνή. Αλλά όπως είπε και ο πατέρας μου και ο Μπάρμπας ο Μανώλης, κάναμε το μεγαλύτερο λάθος που δεν πήγαμε τον πατέρα να τον μαγνητοφωνήσουμε.
0: Ναι. Ναι, κρίμα. Αυτές οι στιγμές δεν γυρίζουν πίσω.
1: Και αλλά μετά, ας πούμε, μάθαινα βυζαντινή μουσική.
0: Μια που είπες για αυτό το θέμα, θα πάμε σε ένα άσμα.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που σου αρέσει, τα 12 Ειδονάκια.
1: Πολύ ωραία.
0: Και όταν επιστρέψουμε θα μας πεις... αυτή η σκέψη σου για τον Ιησού, μια που ανέφερες τον Ιησού, γιατί ο κόσμος, ο κόσμος έχει συνηθίσει με αυτή τη σκέψη, έτσι αρχίζει το πρόγραμμά σου, οπότε θα επανέλθουμε με την σκέψη μετά από τους 12 ευζώνους, τα ευζωνάκια.

0: σταθμός εθνικοτήτων 3A 9419 83 77, Κώστας Βασιλείου στο πέναλ μαζί με τον Βασίλη Παπαϊωάννου, έτσι Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Μια ελεύθερη σκέψη, γιατί πολλές φορές, Κώστα, ορισμένα πράγματα με φέρνουν σε, όχι σε δύσκολη θέση, αλλά αγωνιώ στο τόσο ψέμα. 2026, άνθρωποι να καταχράζονται την ανθρωπότητα, να καταχράζονται τη φιλοσοφία του Έλληνα με ψεύτικες ιστορίες. Mm-hmm. Η σκέψη μου, οι άνθρωπος μας κραίνει για μορφές. Σαν τι τελικά μορφή ήταν η Μωυσής? Φτιαγμένος στα δικά τους μέτρα, τον βρήκαν μωρό στο καλάθι να επιπλέει στον Νείλο ανάμεσα στα καλάμια αγνώστου πατρός. Τον βρήκαν εκεί κάτι λουμένες του παλατιού και τον τράνεψαν σαν βασιλοπέδι. Ήταν στο τρανό παλάτι του Φαραώ. Εκεί πήρε μόρφωση, είχε και το κουρμπάτσι και μαστίγωνε τους τεμπέληδες στην ανοικοδόμηση. Μάθαν όμως το τρανό μυστικό και μετά τον δώσαν το δεκανίκι να βασιλεύσει τους σκορπιούς και τα φίδια. Παράτησε, περπάτησε στην έρημο, σε μια συστάδα τον βρήκαν οι βοσκοπούλες. Εκεί ήρθαν και τα άλλα τσομπανάκια με μαγιά στα κορίτσια να ποτίσουν πρώτοι τα προβατούδια. Πιο δυνατός ο Μωυσής τους αποτρέπει, τι ούτων τι. Τα κορίτσια τον πήραν στη σκηνή. Και ο παντογνώστης με τα θεωρήματά του μας διατυμπανίζει, ναι, περί σπιτιού. Τρανό μασάλι. Ναι. Τσαντήρ ήτανε, κακομαθημένε στο ψέμα. Τελικά αφού φάγαν, το στήσαν στο χορό για να διαλέξει σύζυγά του. Και αυτός διαλέγει την τρανύτερη, τη σιγανή και με μπόλικο μυαλό. Εκεί παραμένει στο Μαντρί για 40 χρόνια τσουμπάνης. Εκεί ήρθε ένας από την Αίγυπτο, φίλος παλιός, και τον προτρέπει να γίνει αρχηγός, να ελευθερώσει το λαό. Ανεβαίνει στο βουνό ψάχνοντας να βρει το Θεό. Εκεί βρήκε ένα βάτο να καίγεται και τότε ακούστη φωνή εξ ουρανού και τον στέλνει στις πλάκες με τις 10 εντολές. Αυτές ήταν γραμμένες κάμποσες χιλιάδες χρόνια μπροστά από τους Έλληνες. Τρανό επίτευγμα της τότε εποχής. Έτσι 80χρονος με γιόνια, γένεια και σοφία κατεβαίνει στο Μαντρί. Αφήνει τα πρόβατα και τη γυναίκα συν τον ιό και τραβάει στην Αίγυπτο. Εκεί τον αντάμωσαν τα τρανά, όχι θηρία, αλλά του Φαραώ ο γιος και του Αντκρούι. Ήρθαν και οι τρανοί μάγοι, ρίξαν τα μπαστούνια και γίναν 2 φίδια. Και ο Μωυσής ρίχνει το δικό του δεκανίκι, τρανύτερο όφης, και τα σκοτώνει. Ζήτησε να αφήσουν λεύθερο το λαό του. Αλλά ο νέος Φαραώ δεν τα βάζει κάτω. Τότε ο τρανός θεός του Μωυσή ρίχνει την τρανή κατάρα και τα ύδατα βάφτηκαν αίμα κόκκινα. Ο μοναχογιός του Φαραώ πεθαίνει. Τον βάλαν στο πέτρινο άγαλμα, στο Θεό Μοσχάρι, Σωτηρία Γιώκ. Τελικά δώσαν την άδεια να φύγουν βοηδόκαρα, γαϊδουρόκαρα, ξυπόλυτοι, ρακένδυτοι, φεύγουν για τη γη της επαγγελίας. Έγινε η γη του ο Μωυσής, φτάνουν στην αδιέξοδο της θαλάσσης. Εκεί καρτερεί ο Μωυσής φώτης, σηκώνει το δεκανίκι και τα ύδατα έκαμαν κατά σιαπίσω. Και λέω, αν δεν ήταν η παλήρια, καρτεράτε οι λήθιοι με ένα δεκανίκι να χωρίσουμε το νερό στη μέση. Αυτά μας διδάξαν τότε οι ταλαντούχοι στο σχολείο και μας πήραν το μυαλό. Κανείς κοπρίτης, κανείς κερατάς στο Υπουργείο δεν είπε, ωραία, τι ψέμα λέμε στα παιδιά μας, τι ηλιθιότητα ένας με ένα δεκανίκι να γυρίσει τη θάλασσα σιαπίσω. Και φυσικά δεν έχει σχέση με τον Έλληνα, ντροπή. Έτσι μας άφησαν στα σκοτάδια και το δεκανίκι του Μωυσή να χωρίσει τη θάλασσα στη μέση. Μας έφτισαν κατάφατσα τα Γεροσόλυμα με την ψευτιά τους και την πονηριά τους. Εμείς ακολουθήσαμε το κρυάρι σαν την αλόπικα να πέσει η ορχιδέα. Τελικά μείναμε στα περπάτημα και στο καρτέρα. Αποτέλεσμα εκτρών, χάνοντας πολύτιμο χρόνο στο δεκανίκι του Μωυσή και τα παραμύθια, όχι χαλιμάς, αλλά θεωρήματα του Πατροκλειδίου. Και έχει και αγιασμό στον τρουβά του, έτσι κάνει και επισκέψεις αναίκων για δανειοδότηση. Επιλογές του Ιούδα και εκείνος τα ίδια εύχαινε. Τον Εσκαριώτη τον Ιούδα, όπου με ένα φίλημα τσάκωσε τα τριά κονταργύρια. Τι τα θες, μην τα ψάχνεις Βασίλειε, είμαστε για εν πολλές αμαρτίες περί πισούσης γενής. Σε όλους τους υπεύθυνους γραμματής και φαρισαίος, στο φιλολογικό, φιλοσοφικό Έλληνα, στους εκπαιδευτικούς και πάσης μορφής γνώστες και στο συγγενωνούντα δοχεία όπου άφησαν τους αγράμματους να εμπλακούν και να μας φορτώσουν την αποξηραμένη σική. Και τώρα να μας υπερηφανεύονται για τρανές μορφές με το δεκανίκι του Μωυσή και το αχαλήνο του Παστίτσιο, σπουδάγματα γραμματοσύνης. Τι έσχος, τι ατζαμοσύνη, λαέ της γνώσης, της γραφής και της εφεύρησης κάθε επιστημονικής, σε ένα ξερό ραβδί, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, είμαι καλά, ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστούμε και εμείς που ακούσαμε και πάλι τον original Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος και ο Όσχος σε αυτά τα λόγια ενός ανθρώπου πέρα από τις λέξεις που αναφέρει ο Όσχο είναι αντιφατικά και λέει για τον Ιησού και λέει ο Ιησούς γεννήθηκε από Παρθένα επειδή το να γεννηθεί κάποιος μέσα από το σεξ σημαίνει ότι γεννιέται μέσα από την αμαρτία. Το σεξ είναι αμαρτία. Αναρωτιέμαι, λέει όμως, με ποιον τρόπο το Άγιο Πνεύμα έκανε την Παρθένο Μαρία έγκυο. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησε τεχνητή γονιμοποίηση. Με ποιο τρόπο έμεινε έγκυος η φτωχή αυτή γυναίκα. Οι χριστιανοί όμως είναι αναγκασμένοι να κάνουν το φτωχό Ιησού μπάσταρδο μόνο και μόνο για να τον κρατήσουν μακριά από την αμαρτία του σεξ. Όλοι οι άλλοι γεννιούνται από το σεξ. Γεννιούνται από την αμαρτία. Μόνο ο Ιησούς γεννιέται με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιησούς είναι ιδιαίτερος.
0: Δηλαδή αν δεν κάνει, δηλαδή τότε γιατί λέει να παντρευτείτε για να φτιάξετε οικογένεια. Είναι αμαρτία αυτό?
1: Όχι βέβαια, αυτό άρα ήταν απλά του Όσχο,
0: ναι,
1: τα λόγια.
0: Ναι, σωστά, ωραία. Αλλά
1: απλά χρησιμοποιεί μια αντίφαση.
0: Φάσκουν και αντιφάσκουν εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Άραγε, ποιοι είναι λάθος, οι φιλόσοφοι της Ελλάδος ή αυτοί οι κοπρίτες που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και μας κοροϊδεύουν. Κώστα, να είμαστε έτσι.
1: That's up σωστά. To you.
0: Εσύ πήγες πανεπιστήμιο, σπούδασες, έφυγες τόσα χρόνια στα Θρανία. Δηλαδή, θα δέχεσαι τώρα το ψέμα ότι ο Μωυσής με ένα δεκανίκι άνοιξε τη θάλασσα?
1: Δεν ξέρω αν είναι ψέμα ή όχι. Πάντως πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Ναι,
1: σε ένα άσμα.
0: Ναι, σε ένα άσμα.
1: Τώρα που?
0: Στήσαν το χορό.
1: Ποιοι στήσαν το χορό?
0: Εγώ, ο Βασίλης Παπαϊωάννου.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη. Γεια σου κύριε Βαγγέλη, τι κάνεις? Hello, δεν ακουγόμαστε.
1: Δεν ακου... Πάτησε το πράσινο το κουμπί.
0: Πάτησε το πράσινο το κουμπί, πάτησα και αυτό και δεν ακούγεται.
2: Εγώ ακούω.
1: Α,
2: εγώ ακούω.
0: Α, μας ακούω. Γιατί δεν μας μίλησες τότε?
2: Εγώ ακούω όμως.
1: Μπράβο. Εσύ να ακούς, κάνεις σαν τον Ιταλό τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι. Θέλω να απευθύνω ένα χαιρετισμό προς τον Βασίλη Παπαϊωάννου που αποχωρεί από το 3CR. Το πρώτο Κώστα.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω εδώ. Όταν λέμε αποχωρεί, ξέρεις, θα υπάρχει.
2: Ναι,
0: κάπου θα υπάρχει.
2: Ναι, κάπου θα υπάρχει. Σε στο ναι. πρόγραμμα σίγουρα χρειάζεται στο πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Το πρώτο Κώστα, θέλω να ευχηθώ να έχεις μακρόχρονη παρουσία στο πρόγραμμα της Δευτέρας.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να έχεις επιτυχημένες εκπομπές με μεγάλη ακροματικότητα, όπως είχε πετύχει στο ελληνόφωνο πρόγραμμα της Δευτέρας ο Βασίλης Παπαϊωάννου.
0: Ευχαριστώ.
2: Οι ακροατές.
0: Δεν νομίζω να μπορώ να καταφέρω κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Η προσπάθεια είναι καλή πάντως. Οι ακροατές ξέρουν να ξεχωρίζουν τις αυθεντικότητες και τις διαχρονικές αξίες. Εδώ και αρκετά χρόνια, όταν φυσικά μου δίνεται η δυνατότητα, φροντίζω να συμμετέχω ακουστικώς στα ενημερωτικά με ποικίλα θέματα, προγράμματα που είχε την αποκλειστική επιμέλεια ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Στα προγράμματά του είχα ξεχωρίσει τις αναλύσεις των γεγονότων και καταστάσεων που έκανε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Μπράβο.
2: Χωρίς να ξεφεύγει σε ασάφειες. Φρόντιζε να είναι έγκυρες οι πολιτικο-οικονομικές αναλύσεις χωρίς υπεκφυγές. Στα θέματα που είχαν σχέση με τον κήπο, πάντα έδινε τις συμβουλές του. Είναι γνώστης της λύσης των προβλημάτων που ταλαιπωρούν όλους εμάς τους ερασιτέχνες και μπορούς. Πάντα αφού κραζόταν τον παλμό της παροικίας και ήταν ευγνώμων σε όλους που ήταν δίπλα στο ραδιοφωνικό σταθμό να βοηθήσουν για να ακούγεται το ελληνικό πρόγραμμα του 3CR. Στο δε διασκεδαστικό τμήμα του προγράμματος φρόντιζε τα τραγούδια να είναι παραδοσιακά δημοτικά ή ευχάριστα λαϊκά. Φρόντιζε να ξεχωρίζουν ως ακούσματα. Τελειώνοντας, Βασίλη Παπαϊωάννου, είμαι σίγουρος ότι η ελληνική παροικία αναγνωρίζει και εκτιμά την πολυετή και ευδόκιμη παρουσία σου στο 3CR. Προσωπικά, σαν Ευάγγελος, εύχομαι από καρδιάς ό,τι το καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Και πάλι την καλησπέρα μου σε όλους και όταν έχετε κάποια ευκαιρία, όταν θα φτιάξω καιρός, σας περιμένω για καφέ στο Κόμπερ.
1: Αυτό δεν θα το γλιτώσεις το κέρασμα.
2: Αλλά θα το πληρώσεις εσύ, Βασίλη.
1: Γιατί όχι. Τώρα που πήρα αύξηση θα σε πληρώσω. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω. Σε γνωρίζω πολλά χρόνια. Ήταν μεγάλη χαρά να σας είχα γνωρίσει εκεί στο Κόμπουργκ και πάντα με την καρδιά, με το χέρι στη τσέπη για μια βοήθεια, γιατί η βοήθεια ήταν ένα θαυμάσιο γεγονός να παραμείνω όλα αυτά τα χρόνια στην αγάπη τη δικιά σας και δεν θα ξεχάσω ποτέ κανένα συμπάρικο για όλες μου αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί, νύχτες, κρύα, βροχές, ζέστες, πάντα με την αγάπη και με ένα μοναδικό σκοπό να μην χάσουμε τη γλώσσα, να μην χάσουμε την τοπολαλιά μας.
2: Ήσουν καλός, Βασίλη, και πάντα μπορεί να μην έπαιρνα πολλές φορές.
1: Δεν περάζει.
2: Το πρόγραμμά σου, αλλά να είσαι σίγουρος αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι άκουγα τα προγράμματά σου όταν φυσικά μου γινόταν
1: δυνατό. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε, να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ το ίδιο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ.
1: Γεια. Και... Γεια χαρά.
0: Γεια σου.
1: Γεια.
0: Και πάμε σε κάποιες ειδήσεις που μας έχει προετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος και θα επανέλθουμε σε λίγο.
3: Η καρδιά του χειμώνα αποτελεί την κορύφωση της περίοδου συγκομιδής εσπεριδοειδών στην Νότια Αυστραλία, ωστόσο οι καταναλωτές ενδέχεται να βρουν λιγότερα τοπικά μανταρίνια και πορτοκάλια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες από τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα του καλοκαιριού έως τις πιο ψυχρές και βροχερές ημέρες του χειμώνα έχουν επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα της παραγωγής, προκαλώντας απώλειες στους καλλιεργητές. Ο παραγωγός εσπεριδοειδών Mark Ντόεκ από την περιοχή Sunlands του Ρίβελαν ανέφερε ότι οι εργάτες ξεκινούν συχνά τη συγκομιδή γύρω στο μεσημέρι, καθώς η συλλογή καρπών σε θερμοκρασίες κάτω των 12 βαθμών Κελσίου και σε υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα φρούτα. Πέρα από τις δυσκολίες στη συγκομιδή, οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν μειώσει τα έσοδα τόσο των παραγωγών όσο και των εργατών. Στη μονάδα συσκευασίας Venus Citrus στο Λόξτον, όπου καταλήγει η παραγωγή περίπου 50 καλλιεργητών της περιοχής, το 60 με 70% των φρούτων έχει υποβαθμιστεί φέτος σε χαμηλότερες κατηγορίες ποιότητας. Οι ισχυροί άνεμοι του καλοκαιριού και οι αυξημένες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημάδια και φθορές στη φλούδα των καρπών. Παράλληλα, η παραγωγή μανταρινιών είναι μειωμένη κατά περίπου 20% εξαιτίας της καθυστερημένης ανθοφορίας και των ακραίων θερμοκρασιών του περασμένου καλοκαιριού. Οι ποικιλίες Καρακάρα παρουσίασαν εξαιρετική απόδοση σε αντίθεση με ορισμένα πορτοκάλια Washington Naival που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ουκρανίας και Ιράν, που ήδη μετρά και στρατιωτικό χτύπημα στην Κασπία θάλασσα. Αρχικά ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε πως οι Ουκρανικές δυνάμεις που στηρίζονται στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ χτύπησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιουμέν, μια εγκατάσταση λογιστικών στην Εκατερινούπολη και μια αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών στο Ροστόφ επί Τουντών. Πρόσθεσε ότι πετύχαμε επίσης πολύ ισχυρά αποτελέσματα με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που χρησιμοποιούνται σε αποστολές στρατιωτικού φορτίου που αφορούν το Ιράν, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο. Ακολούθως, σύμφωνα με το Sputnik, που επικαλείται ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, το Ιράν επιβεβαίωσε την επίθεση σε εμπορικό πλοίο του στην Κασπία, αναφέροντας ότι το πλήγμα προκάλεσε έκρηξη στο σκάφος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού και τον τραυματισμό ενός ακόμη ατόμου. Η ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου, όπως μεταδίδεται από το ρωσικό μέσο, αναφέρει ότι το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενεργήσει στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας, προσθέτοντας ότι η ευθύνη για τις συνέπειες του ουκρανικού τείχοδιοκτισμού θα βαρύνει τις ουκρανικές αρχές, καθώς και τους υποστηριχτές και τους υποκινητές τους. Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους, ανέφερε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την εξέλιξη αστυνομικής έρευνας στα Χανιά σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών. Η υπόθεση αφορά τη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι παραπέμπονται με τη σχετική δικογραφία στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για 8 ποινικές υποθέσεις σε βαθμό κακουργήματος. Οι συγκεκριμένοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της διοικονομικής θέσης τρίτων εναντί αθέμητων χρηματικών ωφελημάτων. Πρόκειται για υπόθεση που συσχετίζεται και με την εξιχνίαση εγκληματικής οργάνωσης πριν από ένα χρόνο στα Χανιά, μέλη της οποίας ήδη βρίσκονται προφυλακισμένα. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου, σύμφωνα με τον οποίο κατηγορούνται συνολικά 3 αστυνομικοί ιοπισμένα. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου, σύμφωνα με τον οποίο κατηγορούνται συνολικά 3 αστυνομικοί

0: εκδρομές δολοφονώντας ανθρώπους, κατεδαφίζοντας σπίτια, συλλαμβάνοντας δεκάδες Παλαιστινίους, και χθες ο Ισραηλινός στρατός συνέλαβε 80 Παλαιστίνιους σε όλη την περιοχή, ενώ έπικοι έβαλαν φωτιά στον Τζαμί Αλ Ράχμα στην πόλη Κούστρα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις σχεδιάζουν να κατεδαφίζουν τα σπίτια Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τους οποίους κατηγορούν για εμπλοκή σε μια ένοπλη επίθεση που σκότωσε 2 Ισραηλινούς στρατιώτες την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαζέλ Σμόρτιτς δήλωσε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να κατασκευάσει 763 νέες μονάδες στον παράνομο οικισμό Έλλη, νότια της Νταμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κοντά στο σημείο της ένοπλης επίθεσης την Παρασκευή. Την ίδια ώρα στη Γάζα, το Ισραήλ άφησε χτες άλλους 5 νέους νεκρούς. Τέλος των ειδήσεων.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή 9, κάθε 4, απάντηση 19. Μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: A 3CR supporter.
3: 9419
4: 8377.
3: Μείνετε κοντά μου. Ποιος το λέει αυτό?
4: Μπράβο, Κώστα. Πολύ, πολύ ωραίο. Θα συνεχίσουμε. Τι θα συνεχίσουμε?
3: Θα συνεχίσουμε. Είχες όλο αυτό το καιρό, λες, ένα μυθιστόρημα. Μάλιστα. Το οποίο δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Ναι. Οπότε θα βρίσκεσαι ακόμη στο στούντιο μέχρι να τελειώσεις αυτό το μυθιστόρημα. Θες να το συνεχίσεις τώρα?
4: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
4: Η ώρα ήταν 12 το μεσημέρι. Η μεγάλη αίθουσα του Δήμου, έχουν μαζευτεί όλοι οι σύμβουλοι και έχουν καταλάβει τις θέσεις τους. Ο γραμματέας του Συμβουλίου έδειχνε σοβαρά αμήχανος που δεν μπορούσε να ενημερώσει γύρω από το επίγον θέμα που απαιτούσε έκτακτο συμβούλιο. Η περιέργειά τους δεν κράτησε για πολύ, γιατί σε λίγα λεπτά κατέφτασε ο πρόεδρος. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα σοβαρός. Τράβηξε προς την κρεμάστρα, έβγαλε το παλτό του, το καπέλο του και ύστερα προχώρησε σκυφτός και πήγε στην πολυθρόνα του. Έστρωσε προς τα πίσω τα μαλλιά του, διόρθωσε τη γραβάτα του. Στη συνέχεια περιεργάστηκε έναν έναν τους συμβούλους, λες και προσπαθούσε να αποτυπώσει βαθιά μέσα στη μνήμη του τα χαρακτηριστικά τους. «Νομίζω πως μπορούμε να αρχίσουμε», είπε με σταθερή φωνή. Οι σύμβουλοι συμφώνησαν κουνώντας το κεφάλι τους. «Κύριε», είπε και σηκώθηκε όρθιος, «είμαι υποχρεωμένος να σας ανακοινώσω με τα λύπης μου ότι παρετούμε από το αξίωμα του Πρόεδρου. Οι λόγοι της παρετήσεως δυστυχώς είναι ανώτεροι της θελήσεώς μου. Είναι λόγοι υγείας και μάλιστα πολύ σοβαροί». Στη συνέχεια, αφού ανέλησε με λεπτομέρειες την άθλια κατάσταση της υγείας του, τέλος για επιβεβαίωση έβγαλε από την τσέπη του μια γνωμάτευση του ιατρού John Retelgis, διακεκριμένου καθηγητού της νευροψυχιατρικής. Τα πρόσωπα των συμβούλων σκοτίνιασαν για μια στιγμή. Αναγνώριζαν ότι ο Στίβ ήταν αντικατάστατος στην εξουσία του Δήμου. Τέλος, μετά από μεγάλη διαλογή συζήτηση και συμμορφωμένο προς την υποδείξη του γιατρού, απεφάσισαν να χορηγήσουν στον πρόεδρο αναρωτική άδεια 6 μηνών. Όρισαν ως αναπληρωτή για το διάστημα αυτό τον αντιδήμαρχο κύριο Σκοτ Ντέλις, πολιτικό μηχανικό. Ο Στίβ έβγαλε από την τσέπη του τα πουρα και πρόσφερε σε όλους τους συμβούλους, αρχίζοντας από τον αναπληρωτή πρόεδρο Μίστερ Σκοτ. Αφού του συνεχάρη με τις κατάλληλες λέξεις για την ανάληψη όλης αυτής της υποθέσεως, ευχαρίστησε όλους τους συμβούλους για την κατανόηση που έδειξαν και είπε με σταθερό τόνο στη φωνή του: «Νομίζω πως τελειώσαμε. Λύεται η συνεδρίαση». Έτσι ο Στίβ με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας πήγε στο κόκκινο φανάρι.

0: καιρός ήταν κακός, φυσούσε παγωμένος αέρας, έπεφτε χιόνι χωρίς σταματημό. Ο Στίβ, θρονιασμένος στο πίσω κάθισμα, κοίταζε αφηρημένος στο χιονιασμένο τοπίο και καθώς το φώτιζαν οι τελευταίες θαμπές αχτίδες του ήλιου, παρομοίαζε με έναν απέραντο άσπρο σεντόνι. Ύστερα από μισή ώρα, ανάμεσα από τη θαμπή ομίχλη, πρόλαβε το κόκκινο φεγγάρι. Φαινόταν σαν να διέσχιζε τα σύννεφα, σαν να ανέμιζε στο χλωμό ουρανό με ένα γλυκό κόκκινο φως με πορτοκαλιές αντάβιες. Ο Στίβ απόμεινε να κοιτάζει με έναν τρόπο παράξενο που δεν μπορούσε να εξηγήσει και ξαφνικά ήρθαν στις σκέψεις του τα ολοζώντανα όλα τα περασμένα. Θυμήθηκε τη νύχτα που σκότωσε το ληστή, θυμήθηκε το θησαυρό του Κινέζου, άλλες ζωηρές εικόνες που του φέραν αναμνήσεις. Το αυτοκίνητο έφτασε και σταμάτησε. Ο Στίβ κατέβηκε, ένιωσε βαθιά μελαγχολικός. Σήκωσε ψηλά το κεφάλι του και κοίταξε από κοντά το κόκκινο τεχνικό φεγγάρι. Όμως εκεί που έλωζε με την κόκκινη αναποχώρησή του φαινόταν σαν να φορούσαν μια αυτοκρατορία βελούδινη πορφύρα. Καθώς ο δυνατός άνεμος λύγιζε τις κορφές του πέρα δόθε, νόμιζε πως χόρευαν κάτω από τα αόρατα πόδια του. «Γεια σου, Σάλι», είπε στην αραπίνα που καθόταν στο ταμείο. Εκείνη σηκώθηκε όρθια και με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση έβγαλε ένα επιφώνημα. «Στίβ, αγάπη μου, ήρθες, πού ήσουν τόσο καιρό?» Και έξαλλη από χαρά τον έπιασε, έπεσε στην αγκαλιά του. Στο μεταξύ η Σάλι είχε κολλήσει πάνω του σαν στρίδι. «Μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι ακριβώς», της απήντησε. «Είμαι κουρασμένος, εξουθενωμένος. Τα πόδια μου είναι τόσο μπερδεμένα και μουδιασμένα, τόσο αδύναμα που μοιάζουν σαν ξένα. Νιώθω σαν να είμαι 100 χρονών». Εκείνη τον κοίταξε ανήσυχη και του είπε μασώντας τα λόγια της. «Πάμε, φοβάμαι για σένα». Ανέβηκαν στη σκάλα της εισόδου και η Σάλι έβαλε το κλειδί στην πόρτα και άνοιξε. Πέρασαν μέσα. Και τα βήματά τους έβγαλε το παλτό του, τα γάντια του, το κασκόλ, το καπέλο του. Ύστερα προχώρησαν στο σαλόνι και κάθισαν στον καναπέ. Το μικρό όμορφο σπιτάκι ήταν ζεστό και από δύο μεγάλα ηλεκτρικά καλοριφέρ. «Το έχεις πολύ περιποιημένο», της είπε και συνοσφορήθηκε με την όλη αυτή η ομορφιά του σπιτιού. «Στίβ, τι έχεις?» τον ρώτησε αναστατωμένη. «Τι έπαθες?» «Θα σου πω, μην κάνεις έτσι», έκαμε εκείνος. Η Σάλι ανήσυχε από τη φύση της, δεν μπορούσε να βαστάξει στην αγωνία. «Ανησυχώ, κάτι το σοβαρό σου συμβαίνει. Για πες μου τι τρέχει». «Ναι, κάτι μου συμβαίνει», ψέλησε εκείνος με δυσκολία. «Τι, πες μου?» «Μη με κρατάς άλλο σε αγωνία», του φώναξε, «θα τρελαθώ». «Παραιτήθηκα από πρόεδρος», της είπε. «Τι είπες?» Έκαμε έκρηπτη και τα χέρια της που κρατούσαν τα δικά του χαλάρωσαν μονομιάς. «Γιατί?» Τράβλησε και τα μάτια της καρφώθηκαν πάνω του σαν μαγνήτες. Εκείνος έβγαλε από την τσέπη του το γράμμα του γιατρού και της το έδωσε. «Εδώ βρίσκεται η αιτία», της είπε. «Διάβασέ του», τον παρακάλεσε. Εκείνος άνοιξε και άρχισε να τις διαβάζει. Από τις πρώτες κιόλας αράδες την έπιασε πανικός. «Τι έχεις τώρα να μου πεις?» τη ρώτησε. Πέρασαν κάμποσα λεπτά χωρίς να μιλήσει. Ύστερα είπε με σπασμένη φωνή. «Είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι να πω. Αν είναι σοβαρό για σένα που είσαι τρίτο πρόσωπο για μένα, τι πρέπει να έχω? Δεν ξέρω. Τα έχω χαμένα. Δεν μπορώ να φανταστώ τόση καταστροφή για σένα. Θα έπρεπε να βρεις κάποια άλλη λύση». «Όχι. Αυτή». Και πήρε το γράμμα από το χέρι του, το δίπλωσε όμορφα και του το έδωσε. «Εμείς θα κρατήσουμε το γράμμα μυστικά και ωραία και την άλλη Δευτέρα θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να τελειώσουμε αυτό το όμορφο διήγημα». Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά και όπως είπες, αφού ανέβηκε πάνω στα σκαλιά, για πάμε στη σκάλα και στα σκαλώματα.

ας ακούσαμε τώρα τη σκάλα που ανεβαίνεις και στα σκαλώματα. Με διαφορετικό τρόπο ήταν αυτό, ένα τραγούδι, μια εικόνα, κίνηση και έχει την αίσθηση του παλιού λαϊκού και δημοτικού συναισθήματος που μπαίνει κατευθείαν στην καρδιά σου και αυτό θα είναι του τύπου που θέλει ο Βασίλης Παπαϊωάννου του Μακεδονίου.

0: Δεν ξέρω ποιο από τα δύο προτιμήσατε ή όχι. Πάντως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα προγράμματα χωρίς την στήριξη των ατόμων και των επιχειρήσεων, τα οποία θα μας διαβάσει και πάλι ο Βασίλης Παπαϊωάννου.
1: Να ευχαριστήσουμε την ελληνική κοινότητα Αμόνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρος, την Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη, στο 355 Wellington Road, Somal Grave. Κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα μεσημέρι με $10 με όμορφο καλό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του 34, κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργοτ. Τις Κυριακές από 8 μέχρι τις 1 στην αγορά του Όκλη. Μπέργοτ Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17 για κάθε παραγγελιά. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, να τους ευχαριστήσουμε. Για μια ξέχωρη μέρα που αλλού, στην ταβέρνα του Ηλία, το Σάββατο μεσημέρι, ζωντανά με το Γιαννάκη Κοτσάκη, μουσικοσυνθέτη, και παίζει όλα τα όργανα. Στο 537 High Street North Court, στο Ηλία και η ταβέρνα στο North Court. 94-89-43-40. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, στο 19 Brunswick Street, Sophie's Drive. Κοντά μας και με αγάπη το μαγαζί το Mr. Fresh. Ούλα τα καλά, ούλα τα καλούδια στην αγορά Northcote Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος, να τον ευχαριστήσουμε. Υδραυλικές εργασίες, εγκαταστάσεις, νερά, ύδατα, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσυφώνων JNS Armet. Ο Σάββας βρίσκεται κοντά μας. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν οι πάσαλοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Τεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση. Παίρνει και τα σκουπίδια 0407. 14-59-86. Στη διπλή και στενάχωρη ώρα να η λύση. Ντιγάνι, Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Ένα θαυμάσιο σερβίρισμα στο Ντιγάνι. Φτάσαν τα όργανα τόσο στη χαρά, αλλά και σε μια λύπη, ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική. Μια ξέχωρη επιθυμία ζωντανής μουσικής στο 04-07-52-98-38 με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη, για φιλανθρωπικούς σκοπούς εντελώς δωρεάν. Μια παραγγελιά, όχι φυσικά μια ζεμπεκιά, αλλά στο Κοντοκώστα το Χασάπικο θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια. Στο 278 Alpha Huntingdale Road, ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake, το Oakley Κέντρο Χωριάτικος Φούρνος, Shop 27-28. Παραγγελιά από βραδείς για πρόσφορα αρτοκλασίας και λοιπά κουλούρια μέση σάμι. The Fish Inn, Fish and Chips Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street Mount Waverly. 98-07-93-13. Κοντά μας και ο Γιώργος Ούζας από την πρώτη Φλωρίνης. Δικηγορικά γραφεία Μωράια Νάγνιου, Βασίλης Παπαστεριάδης. Πάτωμα 8, στο 333 Collins Street, στο City. 96-00-08-77. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη, τα καλύτερα της θαλάσσης, Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Επίσης ο αγαπητός Σωτήρης με τα καλύτερα στο μαγαζί του, εδέσματα και καλό καφέ στο Five Oakley. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04 11 22 76 33. Επίσης, under new management, το Delish, στο 17 Hamilton Place, στο Mount Waverly. Ο καφές μόνο με 4 δολάρια. Ο Μάριος σας περιμένει. Το μαγαζί γιωμάτο, τιμές εξαιρετικά προσιτές. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων, πρωινά προγράμματα, στο 92,3 FM. Δευτέρα πρωί 8 με 9,5 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διακολαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτω Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Στέλιος Κώστας Βασιλείου. Να ευχαριστήσω όλους που βρίσκονται κοντά μας, βρίσκονται κοντά σας με πολύ αγάπη για άλλον ένα χρόνο κοντά.
0: Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια, ένα τραγούδι που είναι και μια ιστορία, και για κάθε τραγούδι που αγαπάμε κάπου είναι δεμένο ένα πρόσωπο ή ένα βράδυ ή ένα χωριό ή μια διαδρομή, όπως μου έχεις πει. Οπότε το επόμενο τραγούδι ποιο είναι, μάντεψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Όχι. Αρχοντογιός παντρεύεται.
1: Μπράβο.
0: Και θα ήθελα πριν τα ακούσετε ή να επιστρέψουμε ή μάλλον να σκεφτείτε αν ισχύει για σας όπως και...

0: Κώστα, αυτό το τραγούδι με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί επιστροφή όχι στην Ιθάκη αλλά στα Πετροκέρασα 1983 με σύζυγο και δύο παιδιά. Φτάσαμε φυσικά στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στα Πετροκέρασα. Περάσαμε λίγες μέρες, ας πούμε, με τον πατέρα, τη μάνα, συγγενείς, φίλους. Έρχεται τώρα η μεγάλη γιορτή 20 Ιουλίου. Πανηγύρι με κουρμπάνι, 6 καζάνια φαγητά. Μετά την εκκλησία μαζεύτηκε ο κόσμος στην πλατεία, στρώσαν κουρελούδες, ξέρεις, κουβέρτες, καθένας είχε το δικό του πιάτο και το χλιάρι, το κουτάλι. Πήραμε το φαγητό, περάσαμε ωραία, γίνεται χορός. Λέω τη Λίντζη, θα πας στο σπίτι στη γιαγιά. Σε μια ντουλάπα έχω ένα σακάκι. Μέσα στη τσέπη έχει 800 δολάρια. Ήταν τότε χαρτί τα 2 δολάρια.
1: Πολλοί δεν ξέρουν, η Λίντζη είναι η κόρη σου.
0: Η Λίντζη είναι η κόρη μου. Λοιπόν, μου λέει, τι τα θέλεις? Λέω, θα πάρεις $400. Μου λέει, what for? Λέω, όταν θα χορέψω θα κολλήσεις τα όργανα. Κώστα, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Το τι έγινε, δηλαδή, ήταν ένα πράγμα... Δεν γράφεται, ούτε διαβάζεται, ούτε μπορεί να επαναληφθεί σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Έμεινε στη μνήμη.
0: Έμεινε όχι μόνο στη δικιά μου μνήμη, αλλά και στη Λίντζη και στο Δημητρό και στη Τζιάκη, η οποία φυσικά μιλάει αρκετά καλά ελληνικά, μπορεί να συνοηθεί. Ναι, η γυναίκα μου είχε πλάκα, ας πούμε, με λέει, η μάνα μου, δεν ντρέπεσαι? Γιατί ρε μάνα, να μην πάρεις τη γυναίκα σε ένα βραχιόλι? Λέω, στην Αυστραλία δεν φοράμε βραχιόλια, ρε μάνα. Η Αυστραλία είναι διαφορετική τύπη, του λέω. Τέλος πάντων.
1: Και πάμε σε ένα σκεπτικό.
0: Ορίστε, αυτό είναι ευτράπελες διηγήσεις τότε για την εποχή εκείνη στα χωριά. Οι ευστράπελες διηγήσεις που στηρίζονται στα πραγματικά γεγονότα διατηρήθηκαν στη συλλογική μνήμη. Δίκη ανεκδότων, όπως καταμαρτυρούν συνθήκες ζωής, προσωπικό χιούμορ και άρωμα μιας άλλης εποχής. Αυτά τα σκεπτικά, Κώστα, αυτά τα ευτράπελα μου μείναν πάντα στο μυαλό μέσα γραμμένα και τα συνεχίζω πολλές φορές να τα λέμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Έτσι, καθόταν τότε μετά που βασίλευε ο ήλιος στο μικρό νουντούδι, μικρό καμαράκι, ναι. Είχαμε τα Τζάκι, η Μανιά ήταν η βασίλισσα, ας πούμε, του δωματίου, με το τσμπίδι που έκανε κουμάντο τη φωτιά και καθόμασταν, ας πούμε, να φάμε το λιγοστό φαΐ μισμί, ναι, που έφκαινε η γιαγιά και τραγουδούσαν. Υπάρχει εδώ τώρα ένα τραγούδι γραμμένο, όπως είπε η Έφη, είναι σαν πείμα, δεν μελοποιήθηκε. Ο Μιχάλης Καρτσιώτης, δάσκαλος, και ο Θανάσης Οικονόμου, και αυτός καθηγητής, καταγράψαν αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια. Να. Και έχω ένα μεγάλο βιβλίο, είναι περίπου 600 σελίδες με διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Και λέει, φεύγω μανούλα μου γλυκιά, φεύγω και πάω στα ξένα, να πολεμήσω την Τουρκιά, ώσπου και να πεθάνω. Μα εσύ φύτεψε τρενταφλιά και μαύρο καριοφύλι, και πότιζε τα ζάχαρη και πότιζε τα μόσχο, κι ως που ανθίζουν μάνα μου και βγουν λουλούδια, ο γιος σου δεν απόθανε και πολεμά τους Τούρκους. Κι αν έρθει μέρα θλιβερή, μέρα φαρμακομένη, και μαραθούν τα δυο μαζί και πέσουν στη φτέρη, τότε κι εγώ θα σκοτωθώ, τα μαύρα να φορέσεις. 12 χρόνια πέρασαν, 35 μέρες, παθίζουν τα τραντάφυλλα, πανθίζουν τα λουλούδια, και μια αυγή ανοιξιάτικη, μια πρώτη του Μαΐου, που κελαϊδούσαν τα πουλιά και ο ουρανός γελούσε, με μια αστράφτη και βροντά και γίνεται σημάδι. Το καριοφύλι στέναξε, τα τρανταφλιά μαράθηκαν, με μια σοριάστηκαν τα δυο και πέσανε στη φτέρη. Μαζί με αυτά σοριάστηκε και η δόλια μου η μανούλα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και μετά τώρα είχε κάτι άλλα ευτράπηλα, λέει, τη δεκαετία του 40, λέει, αφηγείται η Μανιά της Κατερίνης, μόλις γύρισε από το μπαχτσέ στο σπίτι, σκάλιζε τα φασούλια και είδε του Μπάρμπα Γιάννη του Βλάχου που επέστρεφε καβάλα στο μλάρι από τη Γαλάτστα, κρατώντας ένα κομμάτι χαρτί και προσπαθώντας να διαβάσει συλλαβίζοντας. «Αχ», λέει, «δεν ξέρετε τι είδα σιακά της Μαριγός. Η Γιάννηση Βλάχος έρνταν από τη γαλάτσα στα καβάλα στο μλάρι και έκρινε σε ένα χαρτί.
1: Ακούγεται σαν άλλη γλώσσα. Και έτσι θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που πάλι σου αρέσει πάρα πολύ και είναι «Στα χνάρια των προγόνων».
0: Πολύ ωραία, Κώστα, ακούσουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ένα ποντιακό.

0: Σταθμός Εθνικοτήτων 3 9 4 19 83 77. Μπράβο Κώστα. Δεκάδες μάχοι για να σωθούν τα ζώα από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Δεκάδες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο του Βίλα. Η τεράστια φωτιά που πλήγει το Πόρτο Γερμανό έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και όσον αφορά τα ζώα της περιοχής. Στο Πόρτο Γερμανό δοκιμάζεται από τη φωτιά που καίει ανεξέλεκτα για δεύτερη μέρα, κάτι που πέρα από τεράστια φυσική υλική καταστροφή έχει φέρει τεράστια αναταραχή και στα ζώα της περιοχής. Οι συνθήκες στο Πόρτο Γερμανό είναι αποκλειστικά δύσκολες για όλους και σύμφωνα με η Dog Voice πολλά ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους καθώς δεν ήταν εφικτό να περισυλλεγούν, όμως 62 συνολικά έχουν σωθεί που ανθρώπους που επιχειρούν αδιάκοπα από χθες το μεσημέρι. 46 ζώα συντροφιάς φιλοξενούνται στο γήπεδο των Βιλίων που λειτουργεί ως προσωρινός σταθμός, ενώ άλλα 9 μεταφέρθηκαν σε χώρο του Δήμου. Έχουν διασωθεί παράλληλα και 7 ζώα φάρμας και πιο συγκεκριμένα 2 χήνες και 5 κότες. Ο προσωρινός σταθμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Μάνδρας, Ευδηλίας και το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας, αποτελώντας το κέντρο υποδοχής των ζώων που απομακρύνονται από τις πληγούσες περιοχές. Η μάχη θα συνεχιστεί όσο το μέτωπο είναι ακόμα ενεργό, καθώς δεδομένα υπάρχουν ακόμη πολλά ζώα που είναι απροστάτευτα στο δάσος. Τα ζώα που περισυλλογιούνται παραμένουν προστατευμένα σε σκιά υπό τη συνεχή παρακολούθηση των ανθρώπων και θα παραμείνουν στο γήπεδο τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ημέρες για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους και η επανανέωσή τους με διοικήσεις. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές λειτουργεί αδιάκοπα με επιχειρηματικό συντονισμό μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ ΕΕΚΑΕΔΙΚ και υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία Ζώων. Στη μάχη της προστασίας των ζώων συμμετέχουν επίσης εθελοντές, φιλοζωικά σωματεία, ιδιώτες, οχήματα μεταφορά ζώων και συνεργαζόμενοι φορείς που υποστηρίζουν τις συνεχείς εκενώσεις. 9 4 19 83 77. Σταθμός Εθνικοτήτων. Κεφαλονιά. Στη φυλακή προπονητή Στίβου για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων αθλητριών. Ένα άλλο κακό μεταχείρισμα σε ανθρώπους που ασχολούνται με παιδιά διάφορες μικρές ηλικίες έχουν όχι μόνο το θράσος, έχουν μια ιδιοτροπία ακατέργαστης αξίας προσπαθώντας να δημιουργήσουν τεράστιο φόβο στα μικρά παιδιά και μετά τι κάνουνε, απλώνουν τα ξερά τους σε παιδιά και σαν να ήταν δικά τους παιδιά τα κακομεταχειρίζονται. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα πρέπει όχι δικαστήριο αλλά μέσω στον κοντινότερο δρόμο, στον κοντινότερο το βάρη, στα 6 μέτρα, μια και έξω. Ακούσαμε και σωματική βία στα παιδιά καθώς τους έριχνε λες σφαλιάρες. Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο χολαργό του παιδιού που άνοιξε στόματα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας προπονητής Στίβου από την Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανηλίκων αθλητριών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Με την ολοκλήρωση της απολογίας του προπονητή ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κεφαλονιάς και τη σύμφωνη γνώμη των 2 δικαστικών λειτουργιών αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Όχι φυλακή ρε, δεν είπαμε μια και καλά στον τοίχο να φύγουν τα καθάρματα από τη μέση. Τώρα θα μου πείτε, Βασίλη, είναι μια ζωή. Σωστά, αλλά αυτό το κάθαρμα, τις ζωές αυτών των μικρών παιδιών που είχαν εκεί τη δυνατότητα να τρέξουν, να πλαλήξουν, να παλέψουν, να πηδήξουν, να δημιουργήσουν κάτι το αδιαχώριστο και πηγαίνοντας στο σπίτι να πούν τη μάνα, μάνα κέρδισα σήμερα στον Πλάλο τον Παναγιώτη και τον Νίκο. Πού αυτές οι χαρές, πού αυτές οι αγάπες των μικρών παιδιών σε ένα κατηραμένο, θα έλεγα, άνθρωπο που παριστάνει τι, παριστάνει τον προπονητή. Όπως αναφέρθηκε στο χολαργό, στο χαμόγελο του παιδιού, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά σε μορφή σφαλιάρας αν δεν έκαναν σωστά μια άσκηση, ενώ τους έκανε συχνά υποτιμητικά σχόλια. Η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται και πιστεύω να πάρει ένα καθαρό τέλος. Κώστα, αυτά ήταν για ολιγόλεπτα έτσι μια μικρή αναφορά και θα αφήσω με ένα σκεπτικό για την αυριανή μέρα. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των χρόνων που ζήσαμε ελάχιστη σχέση έχει με την ωριμότητα. Υπάρχουν παιδιά με περισσότερη ευαισθησία και μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης από εκείνους που τα μεγαλώνουν. Η ωριμότητα συνεπάγεται πολύ περισσότερο πράγμα από το απλό γεγονός της ηλικίας, της συσσόρευσης χρόνων, σημαίνει ότι έχουμε ανάπτυξη όχι μόνο το μυαλό αλλά και την συναισθηματική μας ευαισθησία. Η ωριμότητα απαιτεί θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις προσκλήσεις της ζωής και νοημοσύνη για να αποδεχθούμε τα αμετάβλητα. Σημαίνει ακόμη ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, έστω και αν συνεχίζει να προκαλεί αμηχανία για να μας απογοητεύσει. Το όριμο άτομο ξέρει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλές λύσεις, πολλά συμπεράσματα. Η αγάπη δεν επιμένει στην τελειότητα, αξιώνει όμως από μας να αναγνωρίσουμε τη σημαντική σχέση ανάμεσα σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που πιστεύουμε και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Έτσι παίρνεις στα χέρια σου τη ζωή σου και τη βλέπεις να συμβαίνει. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας να την κατηγορήσεις και να του φορτώσεις ευθύνες.
1: Μπράβο, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ακροατές και ακροάτριες που έχουν πάρει τηλέφωνο και συγκεκριμένα τώρα μόλις μίλαγα με τον, είναι Κύπριος ο κύριος και θα του παίξουμε μια είδηση από την Κύπρο. Ορίστε, για την Κύπρο μάλλον.
0: Ο κύριος Χατζηγιάννης ήταν.
1: Μπράβο, ο Γιώργος Χατζηγιάννης.
0: Να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αγάπη σου για το σταθμό.
1: Και για σένα είπε.
0: Και για μένα και για τα δώρα σου και να είσαι πάντα καλά. Θα τα μεταφέρουμε όλα στον αγαπητό Κώστα Βασιλείου.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση για την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα σύντομο ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του Κυπριακού έστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, ολοκληρώνοντας χτες τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο κύριος Κουτέρες ανέφερε ότι κατά τις επαφές του άκουσε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες πολλών Κυπριών, τονίζοντας πως το μήνυμά τους ήταν σαφές. Επιθυμούν ένα μέλλον βασισμένο στη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη. Παράλληλα, επανέλαβε την δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να στηρίξουν μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού που θα στηρίζεται στον διάλογο, στον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή πίστη. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προγραμματισμένη διευρυμένη συνάντηση 5+1, δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να συγκληθεί με αποκλειστικό στόχο την ανακοίνωση της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξασφαλίστηκε η θετική συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων μερών για τη σύγκληση της συνάντησης, εξέλιξη που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν θεωρείται δεδομένη. Καθοριστική φαίνεται να είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κουτέρες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, από τον οποίο έλαβε το πράσινο φως για τη συνέχεια της διαδικασίας. Όπως επισημαίνεται, η νέα προσπάθεια θα κινηθεί στη λογική του πλαισίου Κουτέρας, αξιοποιώντας τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί και αντιμετωπίζοντας τις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοίκτες. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας φέρεται να διαβεβαίωσε ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το έργο των προηγούμενων ετών αποτελούν τη βάση για την επόμενη φάση των συνομιλιών. Η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο μια συνολική λύση που θα διασφαλίζει τη μία κυριαρχία, τη μία ηθαγένεια και τη μία διεθνή προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του συστήματος εγγυήσεων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Μετά την τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι για πρώτη φορά μετά από το Κραν Μοντανά συζητήθηκαν ουσιαστικές πτυχές του Κυπριακού και του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά ως προς την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν, ενώ την Δευτέρα που μας έρχεται αναμένεται να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο για την ενημέρωση αυτή και τώρα θα μας πεις δύο λόγια για τις ντομάτες και για τον κήπο γενικά, Βασίλη, καιρός... μια που σε έχουν συνηθίσει ο κόσμος σωστά. Να μας δίνεις κάποιες συμβουλές, μην τα αφήσουμε τώρα.
0: Ο καιρός είναι πολύ γρήγορος, άρχισε να ανεβαίνει φυσικά η μέρα, να μικραίνει η νύχτα, φυσικά είναι ακόμα χειμώνας, έχουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε προετοιμασία για να κάνουμε μεταφύτευση των σπόρων λαχανικών, δηλαδή ντομάτες, πιπεριές και οτιδήποτε άλλο έχουμε για τον κήπο. Φυσικά και τα αγγουράκια μας, τα φασολάκια μας, τα πάντα. Παίρνουμε μικρά κουπάκια που παίρνουμε όταν παίρνουμε κοιμά,
1: ναι.
0: Εκείνα τα μικρά πλαστικά.
1: Κασεδάκια που λένε.
0: Κασεδάκια, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερα, εντάξει. Λοιπόν, εκεί μπορούμε να βάλουμε λίγο έτοιμο κοπρόχωμα, φιλόχωμα όπως το λένε, ναι. Από τις διάφορες εταιρείες που πολλάνε. Το βρέχουμε αρκετά καλά, παίρνουμε το σπόρο που ήδη έχουμε κρατήσει από την περσινή χρονιά σε ένα χαρτάκι.
1: Αποξηραμένο.
0: Ναι, αποξηραμένο. Συνήθως όταν πάρουμε το φρέσκο σπόρο, κόψουμε την ντομάτα, το βάζουμε με ένα μαχαίρι σε μια πετσέτα, χαρτοπετσέτα. Το αφήνουμε στο παράθυρο της κουζίνας, οπότε ο ήλιος και η ζεστασιά το αποξεραίνει. Μετά το τυλίγουμε αυτό το πετσετάκι και το βάζουμε στο ψυγείο εκεί που βάζουμε τα αυγά. Το βάζουμε στο ψυγείο για ένα λόγο, για να μπορέσει να πάρει τη λεγόμενη ντόρμωση, τη χειμερινή κρυάδα. Για να μπορέσει όταν θα έρθει η ανθοφορία να γίνει η γονιμοποίηση με τη γύρη για να δέσει ντομάτες.
1: Χωρίς σεξ.
0: Ναι, γιατί ακούς πολλές φορές ναι, ότι δεν καρποφορεί, δεν κάνει, δεν δείχνει. Είναι ορισμένα φυτά μετά από πολλές φορές που κάνουμε εμείς οι ίδιοι την επιλογή κρατώντας σπόρο, χάνει την αυτοκρατορική της ιδιότητα εξ αρχής, δηλαδή σπάνι. Αν πάρουμε ένα υβρίδιο, για παράδειγμα, φέρνω ένα παράδειγμα, καλαμπόκι φέτος και το φυτέψουμε, τη δεύτερη χρονιά θα βγει κοντά στο γονιό. Την τρίτη χρονιά χάνεται. Και εδώ ήθελα, έκανα μια φορά με κάποιον μια παραξήγηση, λέω 400 ολόκληρα χρόνια τουρκιάς. Ξέρεις τι θα πει, του λέω. Εδώ σε 2 με 3 χρόνια, στον τρίτο χρόνο, χάνεται η όλη αξία του υβριδίου. Άρα για 400 χρόνια χάσαμε πολλά πράγματα, Κώστα.
1: Ναι.
0: Και όλα τα παραμύθια που μας έχουν τιμάσει αυτοί όλοι οι κοπρίτες, όπως τώρα με το Κυπριακό, 52 χρόνια. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι.
1: διαδίδουν κιόλας ότι ήμασταν τυχεροί.
0: Πάνε, τρώνε, κοιμούνται σε διπλή καριόλα. Ξέρεις τι είναι καριόλα? Είναι στην κυπριακή διάλεκτο το κρεβάτι.
1: Να.
0: Διπλή, μεγάλη. Τρώνε, πίνουν τα καλύτερα ποτά, τα καλύτερα φαγητά.
1: Δεν είναι του άλλου τύπου καριόλα. Ορίστε. Κρεβάτι.
0: Ορίστε.
1: Η καριόλα είναι το κρεβάτι.
0: Ναι, ναι. Καριόλα είναι το κρεβάτι. Λοιπόν, γιατί ναι. Μεταφέρεται μεταφορικά σε μια άλλη σκέψη, λίγο πονηρά φυσικά, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να πάνε, να μην τους δεχθούν ποτέ στην Κύπρο. Mm-hmm. Κύριε, μας καταστρέψατε, μας φέρατε τους ηλίθιους αγράμματους ανθρώπους και θρονιαστήκανε έτσι με το έτσι θέλω. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού γίνει αυτή η μεταφορά των σπόρων, βάζουμε πολύ λίγους σπόρους, όχι πολλές ντουζίνες. Λίγα φυτά, λίγους σπόρους, τα σκεπάζουμε και βάζουμε ένα άλλο τέτοιο πλαστικό καπάκι από πάνω και γίνεται σαν θερμοκήπιο.
1: Α, ναι.
0: Τα κρατάμε σε μέρος που έχει ηλιοφάνεια ήλιο, τα ποτίζουμε ανά δεύτερη μέρα να έχει υγρασία και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε το πρώτο φύτρωμα των φυτών μας. Μετά θα πούμε για πώς θα ξαναμεγαλώνουμε σε άλλα κασάκια.
1: Οπότε θα μας το αναφέρεις την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Με ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και να ακούσουμε και κάποια είδηση για τις μέλισσες.
0: Ναι, ωραία. Πάμε.
2: Συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα από την τοπική επικαιρότητα. Εκατομμύρια μέλισσες από την Δυτική Αυστραλία μεταφέρονται αυτές τις ημέρες στη Νότια Αυστραλία σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η βιομηχανία αμυγδάλου που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στη γονιμοποίηση λόγω της εξάπλωσης του καταστροφικού ακάρι βαρώα, μιας επιδημίας που έχει σχεδόν εξαλείψει τις μέλισσες στην πολιτεία μας. Να σημειωθεί ότι η εξαφάνιση των μελισσών απειλεί με καταστροφή όχι μόνο την αμυγδαλοκαλλιέργεια αλλά και πολλές άλλες αγροτικές καλλιέργειες. Περισσότερες από 7.500 κυψέλες φορτώνονται σε φορτηγά και διασχίζουν την πεδιάδα Νάλαμπορ της Δυτικής Αυστραλίας με προορισμό της αμυγδαλοκαλλιέργειας της Νότιας Αυστραλίας. Μέχρι στιγμής 3 μεγάλα φορτηγά έχουν ήδη περάσει τα σύνορα, ενώ άλλα 2 αναμένεται να ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Οι μέλισσες αγοράστηκαν από μεγάλο εμπορικό παραγωγό αμυγδάλων σε συμφωνία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. 12 μελισσοκόμοι από διάφορες περιοχές της Δυτικής Αυστραλίας παρέδωσαν τις κυψέλες τους σε κέντρα συγκέντρωσης, λαμβάνοντας περίπου 350 δολάρια ανά κυψέλη. Ο μελισσοκόμος Steve Sanat δήλωσε ότι η μεταφορά έχει προγραμματιστεί με ακρίβεια, ώστε οι μέλισσες να φτάσουν ακριβώς στην περίοδο ανθοφορίας των αμυγδαλιών, όταν η ανάγκη για επικονίαση ή γονιμοποίηση είναι μεγαλύτερη. Παρά τα οικονομικά ωφέλη για τους μελισσοκόμους, ο κύριος Sanat παραδέχτηκε ότι η λύση είναι μόνο προσωρινή. Όπως είπε, οι κυψέλες που μεταφέρονται στην Νότια Αυστραλία πιθανότατα θα προσβληθούν τελικά από την ίδια ασθένεια, το ακάρι βαρώα, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες απώλειες στις ανατολικές πολιτείες της χώρας. Το παράσιτο, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως υπεράκαρη, μεταφέρει επικίνδυνους ιούς και μπορεί να καταστρέψει ολόκληρα μελισσοκομεία σε σύντομο διάστημα. Η πρόεδρος του Συμβουλίου Βιομηχανίας Μελισσών της Δυτικής Αυστραλίας, Kate Byrne, τόνισε ότι από την είσοδο του αγκάρι βαρώα στην Αυστραλία το 2022 έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι άγριοι πληθυσμοί μελισσών στις ανατολικές πολιτείες, ενώ πλέον καταραίουν και πολλές διαχειριζόμενες κυψέλες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος υπάρχει έλλειμμα περίπου 290.000 κυψελών για τις ανάγκες επικονίασης των καλλιεργειών στην Ανατολική Ακτή. Οι μελισσοκόμοι της Δυτικής Αυστραλίας παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι ότι το παράσιτο θα φτάσει και στη δική τους την πολιτεία. Για τον λόγο αυτό, ο κλάδος συνεργάζεται με τις αρχές για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, εξετάζοντας ακόμη και τη χρήση συστημάτων ανίχνευσης με τεχνητή νοημοσύνη κατά μήκος των συνόρων της πολιτείας, με στόχο να διατηρηθεί η Δυτική Αυστραλία απαλλαγμένη από το βαρώα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως είπαμε και πιο πάνω, η κατάσταση είναι κρίσιμη, διότι η εξαφάνιση των μελισσών απειλεί με καταστροφή όχι μόνο την αμυγδαλοκαλλιέργεια, αλλά και πολλές άλλες αγροτικές καλλιέργειες που έχουν ανάγκη την γονιμοποίηση δια των μελισσών για να καρπίσουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την είδηση των Παναγιώτη Πύρο. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση στο Monday Greek Project όλοι μαζί. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Βασίλη Παπαϊωάννου που ήταν μαζί μας, Build the Greek όπως λέγεται, και όλους εσάς και όλες που πήρατε τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε βέβαια που κράτησε ζωντανά και γενναιόδωρα όλα αυτά τα χρόνια και μοιράστηκε απόψε μαζί μας λίγα πράγματα από την ιστορία του. Θα συνεχίσει την ιστορία του την επόμενη εβδομάδα και επίσης έχουμε και το μυθιστόρημα, μην ξεχνάμε. Εγώ εδώ θα είμαι κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10 επίσης στο 3CR στα 855 AM και θέλω αυτή η εκπομπή να είναι στο σπίτι σας στον αέρα. Αν θέλετε να συμμετέχετε μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε όπου και αν βρίσκεστε ή ότι πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που μας γυρίζει πίσω, ένα ενθύμιο. Τέλος πάντων, από μένα, καληνύχτα σας. Γεια σου, Βασίλη.